Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
2: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
3: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
2: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
1: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: Oh, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Δεν θυμάμαι.

τα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους μας. Να είμαστε λοιπόν πίσω και πάλι και με τα FM και με τα DAB και με τα Internet και με τα κινητά. Καλώς ορίσατε, καλημέρα σας. Δυναμικά, δυναμικά λοιπόν. Εύχομαι να είστε μαζί μου και να παραμείνετε μαζί μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε όμορφα. Ο ήλιος είναι στο στούντιο, μπήκε για καλά. Θα δούμε όμως αναλυτικότερα τον καιρό σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ένα και μοναδικό.

0: καιρός σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την ώρα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου και ο ήλιος είναι μαζί μας. Θα παραμείνει μαζί μας ο ήλιος μέχρι και τις 9 πιθανόν. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι θα κρυφτεί ο ήλιος μετά και θα επανέλθει γύρω στις 4 η ώρα. Η θερμοκρασία λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει μέχρι 22 βαθμούς γύρω στις 1 και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5 η ώρα. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και πάλι. Στις 7:52 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με την θερμοκρασία να είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Απόψε προβλέπεται βροχούλα μετά τις 9. Δεν θα βγει το φεγγάρι, επομένως η βροχή θα συνεχιστεί μέχρι και το πρωί, μέχρι και τις 3 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει αύριο με το καλό 6:11 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, 60% βροχή. Αύριο την Δευτέρα 80% βροχή και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμούς Κελσίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε βροχούλα, θα σταματά, θα βγαίνει ο ήλιος, έτσι θα κυμαίνεται. Και η υψηλότερη θερμοκρασία την ερχόμενη εβδομάδα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και πάλι. Δεν θα κατέβει κάτω από 20 βαθμούς όμως. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Καλή σας ημέρα λοιπόν, με τον ήλιο μαζί μας αυτή την ώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Φτιάξαμε και το τσαγάκι και θα το απολαύσουμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα, τα κυπριακά έντυπα. Θλίψη, λέει, για τον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου. Έρευνες στο σημείο της τραγωδίας, συγκλονιστικές εικόνες. Εγκλωβίστηκε, λέει, στα συντρίμια του σκάφους του στο Γκόβο Γκρέκο, ο άτυχος επιχειρηματίας. Ήταν άσχημη και ρίχτες, κακοκαιρία μεγάλη. Συνεγερμός σε τροχιά χρήσματος για το 28. Νέος συναγερμός μετά τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ανεβαίνει ξανά η στάθμη των υδάτων. Η κακοκαιρία χτύπησε το σπίτι της Χριστιάνας Αριστοτέλους, το στιμιότυπο που μοιράστηκε, λέει. Και πιο κάτω, Cyprus League, δράση σε Αλφα Μέγα Στάντιουμ. Και Στέλιος Κυριακίδης, κεραυνοί, πυρκαγιές και διασώσεις. Συναγερμός στην πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας. 382 κάλεσαν στο 24ωρο. Πάμε πιο κάτω. Η ΕΔΕΚ σε ένα Game of Thrones. Η ΕΔΕΚ, λοιπόν, έχει εκλογές, νομίζω, πολύ σύντομα. Για να δούμε πού θα καταλήξει η ΕΔΕΚ. Σοβαρά, τροχαίο στην Λεμεσό παγιδεύτηκε στα συντρίμια του οχήματός του. Τσάκωσαν 29 μεθυσμένους οδηγούς, 83 καταγγελίες για ταχύτητα και 8 συλλήψεις. Οδηγή, προσοχή. Μετά την θεομηνία, τι μας φέρνει ο καιρός μέχρι την Τετάρτη στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Εικόνες χάους στη Λευκοσία από την θεομηνία. Πάσαλοι στα νερά, δρόμοι αποκλεισμένοι και σπίτια πλημμυρισμένα. Συμβόλαιο θανάτου για δίδυμα αδέρφια στην Κύπρο. Αμοιβή 87.000 ευρώ στον εκτελεστή. Πώς αποκαλύφθηκε το σχέδιο? Μάλιστα, κύριε μου. Αυτά. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 7, το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω σε αυτούς που αγαπούν τις γυναίκες, ιδιαίτερα στο Λούι που μπορεί να ακούει και του αρέσει πάρα πολύ, και στο φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Αγαπώ τις γυναίκες, και Γιάννης Πάριος.

0: τις Πάριες και αγαπώ τις γυναίκες. Και συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τα ελλατικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Στην Ελβετία λέει, σήμερα λοιπόν Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, στην Ελβετία τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε rave party. Πυροβολισμοί με πολλά θύματα λοιπόν. Πιο κάτω. Κατώτατος μισθός, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πάνω από τα 650 ευρώ πριν από τις εκλογές. Τι κερδίζουν το ποσό. Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο. Πολιτικό θέμα και πιο κάτω. Εξάρχεια. Διαρρήχτες και αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους απεγκλώβησε η πυροσβεστική. Και οι δύο δηλαδή, και οι διαρρήχτες και οι αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν σε σπίτι. Στην τελική ευθεία η συμφωνία για την Μονή Αγίας Κατερίνης Σινά. Ελληνικά έντυπα, ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα. Τεραστίας για κακοπληρωτές στην ενέργεια. Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν καταναλωτής έχει χρέη. Πιο κάτω, επιχείρηση πυρσός. Η κατάληψη της κορυφής Γκάμενικ του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό και το τέλος του εμφύλιου πολέμου στις 30 Αυγούστου 1949. Στην Νορβηγία, η σαρκοφάγος των 2 εκατομμυρίων ευρώ του βασιλιά Χάραλντ. Εικόνες από το βασιλικό μουσολείο όπου θα ταφεί. Σούπερ μάρκετ, έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο. Στην Ελλάδα λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν. Τρόμος στο Cape Town. Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν ξυστά από την οφή γεμάτου σταδίου. Ξυστά λέει πέρασαν. My God. Και πιο κάτω, άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπηρε τον δρόμο. Έσπασε κολονάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Και στην Κύπρο, ποιος είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος που εντοπίστηκε νεκρός μετά την βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία. Στο Γκάβο Γκρέγο λοιπόν, νεκρός 76χρονος μετά την βύθιση τριών σκαφών. Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο. Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε τη ζωή του? Θα δούμε σε λίγο. Έχουμε για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά και θα γυρίσω πίσω για να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε από το lifo.gr/now/world. Δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων. Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις? Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία. Ένα νεκρός και 5 δραματίες. Βίντεο ηχητικό ντοκουμέντο. Έχει ένα βίντεο εδώ πέρα. Αν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ και θέλετε να δείτε περισσότερα, lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Νεπάλ, στους 734 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες, κανένας επιζών μέχρι ώρας στα σύνορα με το Θιβέτ. Η αιωνία του μνήμη να είναι το επικίνδυνο μέλι των Ιμαλαίων, πως ένα αρχαίο γιατροσόφι οδηγεί τον κόσμο στα επίγοντα. Δεν κάνει καλό λοιπόν αυτό το γιατροσόφι. Νεκρός επιχειρηματίας στην Κύπρο εν μέσω κακοκαιρίας, βυθίστηκαν σκάφη, το είδαμε και πριν από λίγο αυτό. Βενεζουέλα, ευκαιρία ή ρίσκο η συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο. Πετρέλαιο λοιπόν, η συμφωνία των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αλλάζει τις ισορροπίες. Τι κερδίζουν Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ? Μάιλο Γιαννόπουλος απελάθηκε στη Βρετανία. Ήθελε ελέγχους της ICE ακόμη και στα σούπερ μάρκετ. Η Gen Z λέει όχι σε ζωικά στο αλκοόλ. Και ο κάτω, Σαναέ Νταγκαϊτζή αποκάλυψε ότι είναι τόσο μόνη που συμπόνεσε μία κατσαρίδα. Και καλά κάνει. Η κατσαρίδα μόνη θα ήταν. Κύπρος. Σχεδίαζαν διπλή δολοφονία διδήμων αδερφών, τρεις συλλήψεις. Φωνική κακοκαιρία στην Κύπρο, νεκρός στο Γκάβο Γκρέκο, βυθίστηκαν σκάφη, καταστροφές από τις πλημμύρες. Νορβηγία, χιλιάδες έξω από το παλάτι παρά την βροχή. Μια εποχή τελειώνει, ζήτω ο βασιλιάς, στην Νορβηγία. Και ο κάτω, Bloomberg. Η Τουρκία χάνει τη φήμη του φθηνού τουριστικού προγραμματισμού λόγω του υψηλού κόστους. Πλημμύρες στο Νεπάλ. Αγωνία για τους σχεδόν 3.000 αγνοούμενους, κοντά στους 700 οι νεκροί. Ισλανδία. Δημοψήφισμα θρίλερ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάχιστη διαφορά στο ναι και το όχι. Η λίστα με τις 13 ευρωπαϊκές πόλεις για διακοπές με λιγότερο από 100 ευρώ την ημέρα. Γκίεβο, στους 37 οι νεκροί από ρωσικό τρόν. Η αποθήκη ήταν γεμάτη πυρομαχικά και εκρηκτικά. Η σημερινός. Ο πρώην πρόεδρος Λενίν Μορένο καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης για υπόθεση δωροληψίας. Και στην Νεπάλ η αποκατάσταση από τις φωνικές πλημμύρες εκτιμάται ότι θα κοστίσει δισεκατομμύρια. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. ήταν τα διεθνή νέα. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν και στη συνέχεια έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να υποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας της, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Νέας Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική και διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με τη χάρη του Θεού, να αναλάβει σταδιακά και την επάνδρωση των ιερών αναλογίων των κοινοτήτων και των εκκλησιών της Μεγάλης Βρετανίας. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London, N22, 8LB. Για περισσότερες πληροφορίες, θεατήρα Byzantine Music at gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα και σε όλους τους συντελεστές.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αείμνηστος Μανώλης Λιδάκης και αρετούσα. Το ελληνικό εστιατόριο Αστέρια ανακοινώνει: ετοιμαστείτε για τη βραδιά έναξης στο ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται στην υπονέα διεύθυνση, με συγχωρείτε, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 8 μετά μεσημβρίαν έως τις 4 προ μεσημβρίας, στην καρδιά του Palmer's Green N13. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο εστιατόριο Αστέρια τηλεφωνώντας στο 020-88-88-89-77. Βρίσκεται στο 115 Green Lanes, London N13 4SP. Επίσης, αναλαμβάνουν ιδιωτικά πάρτι. Καλέστε στο 020-88-88-89-77 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ξεφύ.
1: Φτάνει και περισσεύει λοιπόν. Να πω καλημέρα στον Δημήτρη. Περιμένει να ακούσει τραγούδι. Βεβαίως σε λίγο, Δημήτρη, θα το κοιτάξουμε. Επίσης καλημέρα στην κυρία Γεωργία, και αυτή περιμένει. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Θέλω να πω καλημέρα στο Δήμος Continental, το γνωστό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται εκεί στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Καθημερινά σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και delivery, free delivery, στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Καλημέρα να πω στον Μάριο και την Ειρήνη και την υπόλοιπη ομάδα. Να είστε καλά και καλές δουλειές εύχομαι.

0: Τι γλυκιά φωνή έχει αυτή η Κατρίνα Παπαδοπούλου, και είναι και Ελληνίδα και τραγουδά κυπριακή διάλεκτο. Να σας πω λίγο, θέλω και σημειώστε την ημερομηνία για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη, με πολλά και διάφορα. Λεπτομέρειες θα σας δώσουμε πολύ σύντομα. The third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elam Grovewood Green, London N22, starts 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. More information we're going to give you very, very soon.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Έχουμε ακριβώς 12 λεπτά πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Να πω καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη τον Μορφίτη που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ Δημήτρη για την επικοινωνία. Και ο Δημήτρης επιθυμεί να χαρίσει στην αείμνηστη σύζυγό του την Κυριακή το επόμενο τραγούδι. Αιωνία της να είναι η μνήμη, αγαπητέ Δημήτρη.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα που είμαι στη Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα και Γεωργία μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τα ανύπνοτα τα μάτια μου. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο θα χαρίσουμε στη Γεωργία που το έχει διαλέξει και να πούμε ότι είναι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο αν μας ακούει. Βρίσκεται στην Κύπρο, ήταν Κύπρο και χτες επικοινώνησε. Καλημέρα αγαπητέ Κύπρο, να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν, ο Ζαχαρίας και τα ανύπνοτα τα μάτια μου.

Είδε μαζί μας, θα έρθουν κι άλλα μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά από το τραγούδι της εβδομάδας Record of the Week. Λοιπόν, ακολουθεί το οποίο Record of the Week. Θέλω να το χαρίσω σε κάποιους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα, ιδιαίτερα θα πω καλημέρα εκεί στα αστέρια, τα κορίτσια και τα αγόρια του Cleaners Unite, και ευχαριστούμε πολύ. Thanks very much for your services, girls and boys. And I wanted to say good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Αστέρια λοιπόν, όπως ακούσατε, πολύ σύντομα αρχίζει την επαναλειτουργία του, beginning of September. Καλημέρα θέλω να πω στο Mams Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στον Ρότζερ Κρέκ. Καλημέρα φίλε μου, ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια. Να είσαι καλά αγαπητέ Ρότζερ. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στο Αρώμα, στον Ανδρέα, την Μαρία, την κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Βίλτον, στον Άντι και την ομάδα του εκεί. Καλημέρα στο Κουζίνα Express και στον Άρη. Ο Άρη λοιπόν, ο οποίος είναι μαζί μας πάντα και μας ακούει, και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, και μετά από αυτό έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.

20 του Ιούλη μέχρι 27 με βίντεο κλιπς και ήταν τεράστια επιτυχία, αγαπήθηκαν τα τραγούδια και τα ζητάτε και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που έχω γράψει τους στίχους και γράφτηκαν ειδικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη μνήμη και να μην ξεχάσουμε και να αυξήσουμε την επιθυμία μας για το γυρισμό. Κύπρος μου λοιπόν, όμορφο νησί, τσεσού και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος σαν χαθεί, εσέναν μη κακό σου.

αυτά λοιπόν. Θέλω να πω καλημέρες, έτσι, γιατί δεν στοιχίζουν τίποτα, και αν είναι να γίνει κάποιος ευτυχισμένος, να νιώσει ωραία με μία καλημέρα,

Γιατί να μην το κάνουμε. Καλημέρα λοιπόν, να πω εκεί στο Palmer Screen σε όλους τους κατασυμμετάρχες. Ιδιαίτερα χαιρετώ όλους εκεί στο Kiki's Midland Suppliers. Πιο κατώ είναι το Ζούρτος. Καλημέρα σε όλους εκεί. Taste of Cyprus απέναντι. Καλημέρα στα κορίτσια και τα γόρια, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους, τον φίλο μου τον Μόντι, τα καλά τα παιδιά εκεί, τους τακτικούς, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Αντωνάκη, τον Σαββάκη, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, όλους ανεξαιρέτως. Και επίσης να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο το Σαββίδη που γύρισε από τις διακοπές του, μπορεί να ακούει αυτή την ώρα, και στην οικογένειά του. Το ίδιο καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας, καλημέρα αγαπητέ μου, να είσαι καλά. Και στην οικογένεια του Αδάμου Παναγή, του κυρίου Αδάμου Παναγή, σε εσάς που είστε στο αμάξι, ο κύριος Ανδρέας, ο κύριος Γιώργος, ο Πέτρος, η κυρία Ανδρούλα, ο Δώρος ο Μούλος, κάποτε ακούει και ο Τάσος ο Χάνας, καλημέρα και στον Τάσο. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι αυτό που ζήτησε η κυρία Μαρία. Θέλω να πάω έσω μου. Χαρισμένο λοιπόν και στην κυρία Εύα Λισάντρου που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κυρία Λισάντρου, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Θέλω να πάω έσω μου.

0: 8 λεπτά μετά τις 9 και να πω κάποιες καλημέρες, να χαιρετήσω θέλω όλους εκεί στο Wood Green, το Λούτσια, την Χριστίνα, τον Θανάση, τον Γιάννη και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Χαιρετώ επίσης το YNS απέναντι, τα καλά τα παιδιά, πάντα πρόθυμοι εκεί να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίτσες. Καλημέρα αγαπητοί, να είστε καλά και όλη την οικογένεια. Τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα αγαπητέ Τόνι, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαιρετώ όλη την ομάδα εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Ο ήλιος είναι εδώ ακόμα μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Κονιτοπούλου, παρακαλώ, η οποία το χαρίζει σε κάποιο φίλο της που πρέπει, λέει, αυτή την ώρα να ακούει. Μάλιστα.

0: ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: 29 τα λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, με τον ήλιο να είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον αγαπητό Κύπρο Χαραλάμπους που μας ακούει στην Κύπρο. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα όσον αφορά και τον καιρό. Θα βγει, θα παραμείνει εδώ ήλιος. Εδώ, όπως πάντα, τα προγνωστικά λένε ότι δεν έχουμε ήλιο τώρα, και όμως είναι μαζί μας ο ήλιος. Ότι έχει κρυφτεί ο ήλιος, όμως είναι μαζί μας. Anyway, τι θα γίνει ακριβώς με αυτά τα παράξενα φαινόμενα με τον καιρό, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Επομένως, η θερμοκρασία τώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου και θα πάει μέχρι 22 βαθμούς λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 1 θα είναι στους 22 βαθμούς. Ο ήλιος θα επανέλθει λίγο πιο ύστερα, 19:52, δηλαδή 7:52 λεπτά θα δύσει, με την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, και απόψε θα πέσει και λίγη βροχούλα, έτσι να μας δροσίσει. Αυτά. Η κυρία Μαρία περιμένει να ακούσει λοιπόν Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, τραγούδι που θέλω να το χαρίσω επίσης σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλημέρα θέλω να πω στην διεύθυνση που πάντα είναι εκεί και μας βοηθούν και μας εξυπηρετούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή συνεργασία, κυρία Χριστάλλα Ευδοκίμου και κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Ευχαριστώ το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Καλημέρα σε όλους εκεί στο καφενείο, στον Κώστα, στην Βικτόρια, στην Μαρία και την Άννα και τους υπόλοιπους και όλους τους θαμώνες εκεί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά.

Στο ρας. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε κάποιους χορηγούς μας, τακτικούς χορηγούς μας, υποστηριχτές μας που είναι μαζί μας για πολλά χρόνια και μας στηρίζουν πάντοτε. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, σε όλο το προσωπικό, και καλημέρα στους πελάτες της κυρίας Δέσποινας, πάντα να είναι καλά. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varossi Liftings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Liftings and Estates, χορηγή μας τακτική, κάθε Σάββατο μαζί μου από τις 8 μέχρι και τις 10. Και επίσης στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους Ευγυρίες, Αναστασία Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί. Καλημέρα και στους θαμώνες όλους. Να είναι πάντα καλά, να περνούν όμορφες στιγμές και να τους χαρίσουμε, λέω, να ακούσουμε και 2-3 κυπριακά τραγούδια και να τους χαρίσουμε το επόμενο. Λοιπόν, πιάστε κοπέλες των χωρών τώρα που έχετε γερόν.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χριστοσίκης, τα μάθηκα τα γιαλούρικα. Το επόμενο είναι από τον Γιώργο τον Μασό. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Είναι κυπριακό και ένα τραγούδι λοιπόν που μιλάει για μια καλοχωρήτησα. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.

0: πω, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, ότι ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχεται στο Λονδίνο. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Don't miss a spectacular, immersive show. Official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, επιστρέφει την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που επικοινωνήσατε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα καλά σας λόγια πάντοτε. Και εύχομαι να περάσουμε όμορφα την υπόλοιπη μέρα και την νύχτα μας. Είναι Κυριακή, αύριο Δευτέρα. Αύριο λοιπόν θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε πολύ καλά. Στο παρόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Εδώ LGS τους 103.3 στα FM. You're tuned into LGR, London Greek Radio, 103.3 FM. Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα Κυριακή, και σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Ultima Gardens.
1: Συν το Παναγίο και Αγάθο. Και

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προβάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου,

Στη τιμή το αμαρτωλό και λέει σώμη και πίσω από τον ενάρτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντρο το θηρίο του τον τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα της σου του Αγίου. Αμήν. Ως τεγενέστες μεταλαμβάνωση της νύψης της άφησης να μαρτύρουν της βασιλείας ουρανών. Σύρρα.

Εν ημνήν το πάντημον και μεγαλοπρέπες όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

χάριτι και ηχθυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

η προτελευταία ημέρα του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα του καλοκαιριού, και η Εκκλησία μας προετοιμάζει για μια νέα αρχή. Μεθαύριο, την 1η του Σεπτέμβρη, εορτάζουμε την αρχή της Συνδίκτου, την έναρξη δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Και σε αντίθεση με την κοσμική πρωτοχρονιά, αυτή που γιορτάζουμε την 1η του Γενάρη, η Εκκλησία δεν μας καλεί απλώς να κάνουμε νέα σχέδια ή να κάνουμε νέους στόχους. Η Εκκλησία μας προσκαλεί σε κάτι βαθύτερο, σε μια πνευματική ανανέωση. Μας καλεί να εναποθέσουμε και πάλι το χρόνο μας στα χέρια του Θεού και να αναρωτηθούμε πώς αξιοποίησα τη ζωή που μου χάρισε ο Θεός και πώς θα ζήσω το έτος που ανοίγεται, το νέο εκκλησιαστικό έτος μπροστά μου. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, μας προσφέρει μια δυνατή εικόνα μέσα από την οποία μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα πολύ βασικά πνευματικά ερωτήματα. Μιλάει ο Χριστός μας για έναν οικοδεσπότη, ο οποίος φύτεψε αμπελώνα, τον φρόντισε, τον περιέφραξε, τον προετοίμασε με κάθε επιμέλεια και στη συνέχεια τον εμπιστεύθηκε σε κάποιους γιωργούς. Και όταν έφτασε ο καιρός να λάβει τους καρπούς του, έστειλε τους δούλους του και οι γιωργοί τον απέρριψαν. Άλλους έδιραν, άλλους λιθαβόλησαν και άλλους τους σκότωσαν. Και τελικά, αφού έστειλε τον ίδιο του το γιο, λέγοντας ότι θα ντραπούνε το γιο μου και θα δώσουνε τους ορισμένους καρπούς, εκείνοι τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα, τον σκότωσαν, τον θανάτωσαν, για να κρατήσουνε κιόλας την κληρονομιά. Το νόημα είναι σαφές, πιστεύω, και ξεκάθαρο σε όλους μας. Μιλάμε για τον οικοδεσπότη, ο οποίος είναι ο Θεός και Πατέρας. Ο αμπελώνας είμαστε όλοι εμείς, ο λαός του Θεού. Οι δούλοι του Θεού που ακούσαμε, οι δούλοι του οικοδεσπότη, είναι όλοι οι προφήτες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που μέσα στα βάθη της ιστορίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις απορρίφθηκαν, θανατώθηκαν, μαρτύρησαν. Και ο γιος του οικοδεσπότη βέβαια είναι ο Χριστός μας, που όταν ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη, και αυτός απορρίφθηκε και θανατώθηκε δια του Σταυρού. Αδελφοί μου, αυτή η παραβολή του αμπελώνος αντικατοπτρίζει και τη δική μας ζωή. Όλα όσα έχουμε, πρώτα πρέπει να σκεφτούμε ότι μας δόθηκαν από το Θεό. Η ζωή μας, τα χαρίσματά μας, οι σχέσεις μας, οι ευκαιρίες που μας προσφέρονται, όλα τα υλικά αγαθά, ακόμα και ο ίδιος ο χρόνος της ζωής μας, όλα είναι δοσμένα από το Θεό. Ας αναρωτηθούμε τι λέμε στην καθημερινή μας ζωή. Λέμε: η ζωή μου, ο χρόνος μου, το μέλλον μου. Πάρα πολύ ατομικά και εγωιστικά. Το Ευαγγέλιο μας υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες όλων αυτών, αλλά είμαστε διαχειριστές αυτών των δωρεών του Θεού. Και ο Κύριος του αμπελώνα έρχεται αναζητώντας τους καρπούς. Καθώς λοιπόν αρχίζει αυτό το νέο εκκλησιαστικό έτος μεθαύριο, ίσως το σημαντικότερο ερώτημα ενώπιόν μας είναι: τι κατάφερα να κάνω αυτή την εκκλησιαστική χρονιά που πέρασε, αλλά πολύ περισσότερο, τι πνευματικούς καρπούς έφερε αυτή η χρονιά στη ζωή μου. Έγινα πιο πολύ υπομονετικός, συγχώρεσα, έγινα συμπονετικός, έμαθα να κρίνω λιγότερα τον συνάνθρωπό μου, βοήθησα κάποιον που είχε ανάγκη, έγινε η προσευχή μου πιο αληθινή και ουσιαστική, επέστρεψα στο Χριστό, τον άφησα να με αλλάξει. Μπορεί να ερχόμαστε στην Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανάβουμε το κερί μας, να νηστεύουμε, να ξέρουμε τις παραδόσεις μας και να κοινωνούμε των αχράτων μυστηρίων. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Όμως ο σκοπός τους είναι να γεννήσουν μέσα μας τους καρπούς της αγάπης, τους καρπούς
του ελέους, της ταπείνωσης, της μετάνοιας και της αγιότητος στη ζωή μας. Η αρχή της Συνδίκτου λοιπόν, το νέο εκκλησιαστικό έτος, πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία να αρχίσουμε ξανά. Δεν χρειάζονται μεγάλες και εντυπωσιακές υποσχέσεις, ούτε προς τους εαυτούς μας, ούτε προς τον Θεό. Η πνευματική ανανέωση συχνά αρχίζει από κάτι πολύ μικρό. Και πρέπει να το εφαρμόσουμε αυτό όλοι στη ζωή μας. Μια προσευχή που θα λέμε με πίστη κάθε πρωί. Έναν αδελφό μας, τον οποίο θα καταφέρουμε πραγματικά να τον συγχωρέσουμε από την καρδιά μας. Μια συγγνώμη που θα ζητήσουμε ειλικρινά σε κάποιον που βλάψαμε. Θα επιστρέψουμε, η επιστροφή μας στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μια πράξη γενναιοδορίας σε ανθρώπους που δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα. Μια απόφαση να δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο στο Χριστό μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Όλα αυτά, κατά την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, μας υπενθυμίζουν ότι ο αμπελώνας που εμπιστεύθηκε ο Θεός στον άνθρωπο περιλαμβάνει αυτήν ολόκληρη την κτήση. Η γη στην οποία κατοικούμε και την οποία εκμεταλλευόμαστε δεν είναι η ιδιοκτησία μας. Είναι ο δώρο του Θεού που μας εμπιστεύτηκε να το φροντίζουμε. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει συνδέσει την 1η του Σεπτέμβρη με προσευχή ιδιαίτερη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκλήρης της δημιουργίας. Η στάση μας απέναντι στην κτήση, απέναντι στη δημιουργία, αποτελεί μέρος της πνευματικής μας ζωής. Δεν καλούμαστε να συμπεριφερόμαστε ως ιδιοκτήτες που μπορούν να εκμεταλλεύονται τα πάντα. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και υπεύθυνοι διαχειριστές της κτήσεως, της δημιουργίας του Θεού. Προσέξτε κάτι. Αυτό ακριβώς που σας λέω τώρα εκφράζεται με μοναδικό τρόπο κάθε στιγμή που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και προσφέρουμε τον άρτο και το ίνον. Ακούσατε τα λόγια. Τα σα εκ των σών. Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Όλα είναι δώρα του Θεού και εμείς του προσφέρουμε όσα πρώτα Εκείνος μας χάρισε. Εκείνος μας τα έχει δώσει και εμείς τα ανταποδίδουμε πίσω σε Αυτόν. Σε αυτό το κατόφλι του νέου εκκλησιαστικού έτους, να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία προβάλλει επίσης το παράδειγμα του Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου τη μνήμη γιορτάζουμε σήμερα. Αυτός ο Άγιος έζησε κατά τον 4ο αιώνα σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Ήταν η περίοδος της Αριανής Διαμάχης. Ο Άριος αρνιόταν την πλήρη θεότητα του Χριστού. Ο Άγιος Αλέξανδρος υπερασπίστηκε με πίστη και σταθερότητα την αλήθεια που ομολογεί η Εκκλησία, ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένας προφήτης ή ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι ο αιώνιος Λόγος, Υιός του Θεού, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα όπι θέντα ομοούσιον το Πατρί, όπως διαβάζουμε στο σύμβολο της πίστεως. Για τον Άγιο Αλέξανδρο αυτό δεν ήταν μια αφηρημένη θεολογική διαμάχη. Αφορούσε την καρδιά της σωτηρίας του ανθρώπου. Και μας υπενθυμίζει ο Άγιος κάτι ουσιαστικό, καθώς ερχόμαστε στο νέο εκκλησιαστικό έτος. Κάθε αληθινή πνευματική ανανέωση πρέπει να έχει ως κέντρο της τον ίδιο τον Χριστό. Δεν διαμορφώνουμε την Ορθοδοξία σύμφωνα με τις προσωπικές μας επιθυμίες και προτιμήσεις. Κοινωνώ, αλλά δεν εξομολογούμε. Βαπτίζω τα παιδιά μου, αλλά δεν παντρεύομαι. Αυτά είναι, κόβουμε και ράβουμε την πίστη στα δικά μας μέτρα. Για ποιο λόγο έρχεσαι στην Εκκλησία να βαπτίσεις τα παιδιά σου, όταν δεν έχεις λάβει τις ευχές της Εκκλησίας, κατά το Ιερό Μυστήριο του Γάμου. Έρχεσαι και κοινωνάς των αχράντων μυστηρίων, αλλά δεν ζητάς άφεση αμαρτιών μέσω του Ιερού Μυστηρίου της Εξομολογήσεως. Πώς είναι δυνατόν? Δεχόμαστε τον Χριστό και του επιτρέπουμε να μας ανακαινήσει, και δεχόμαστε τον Χριστό ολοκληρωτικά, όχι όπως εμάς μας αρέσει. Αυτή η ορθή πίστη πρέπει να γίνει τρόπο ζωής.
να ομολογούμε το Χριστό ως Θεό αληθινό. Και τότε πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε την εικόνα Του σε κάθε άνθρωπο. Ιδιαίτερα σε εκείνον που υποφέρει, που έχει ξεχαστεί, που αισθάνεται μόνος ή που έχει απορριφθεί. Η πίστη μας πρέπει να γίνεται αγάπη. Η θεολογία μας πρέπει να γίνεται έλεος, έμπρακτο. Η λατρεία μας πρέπει να γίνεται μεταμορφούμενη ζωή. Επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο. Στο τέλος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, ο Χριστός μας αφήνει μία τελευταία εικόνα. «Λήθον ον αποδοκίμασαν οικοδομούντος, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Ο Χριστός που ήρθε στη γη, που απορρίφθηκε, που σταυρώθηκε, γίνεται ο ίδιος ο ακρογωνίος λήθος της σωτηρίας μας. Και ίσως αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου που χρειάζεται να δώσουμε μεγάλη προσοχή καθώς ξεκινάει το νέο εκκλησιαστικό έτος. Κάποιοι από εμάς εισερχόμαστε σε αυτή τη νέα περίοδο κουβαλώντας δυσκολίες, άλλοι κουβαλώντας πένθος, αγωνία, απογοήτευση, προβλήματα. Κοιτάζουμε πίσω μας και βλέπουμε λάθη ή πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε διορθώσει. Όμως η εν Χριστώ ζωή μας προσφέρει πάντοτε τη δυνατότητα της μετάνοιας με τη νέα αρχή. Ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει ό,τι έχει πληγωθεί μέσα μας. Μπορεί να μετατρέψει κάθε αποτυχία μας σε σοφία. Μπορεί εκείνο που στα δικά μας μάτια μοιάζει με τέλος, να το κάνει ο Θεός αρχή μια νέα πορεία. Γι' αυτό αδελφοί μου, καθώς πλησιάζουμε την 1η του Σεπτέμβρη, ας αναρωτηθεί ο καθένας μας. Τι μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός, τι καρπούς προσφέρει η ζωή μου και ίσως το σημαντικότερο, τι χρειάζεται να αλλάξει μέσα μου αυτό το νέο εκκλησιαστικό έτος. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου, αυτή η περίοδος να γίνει για όλους μας έτος πνευματικής ανανέωσης, ειρήνης και μετάνοιας. Με τις πρεσβείες του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ήθε να παραμένουμε πιστοί στο Χριστό και στην αλήθειά Του. Και ήθε ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας, να ευλογήσει αυτό το νέο εκκλησιαστικό έτος που έρχεται και να καταστήσει τον αμπελώνα της καρδιάς μας καρποφόρο σε πίστη, ελπίδα, έλεος και αγάπη. Αμήν. My beloved brothers and sisters in Christ, as the last month of the summer, as August draws to a close, the Church prepares for a new beginning. On the 1st of September, we will celebrate the indiction, the beginning of the new ecclesiastical year. And unlike the secular New Year's Day on the 1st of January, the Church does not invite us simply to make new plans or resolutions. The Church invites us to something deeper, a renewal, a spiritual renewal, to place our time once again into the hands of God and to ask, how have I used the life God has given me? And how will I live the year that lies ahead? In today's Gospel reading, we heard a powerful image through which to answer these fundamental spiritual questions. Christ tells us of a householder who planted a vineyard. He prepared everything carefully, protected it, and then entrusted it to husbandmen. When the time came to receive its fruits, he sent his servants, but the husbandmen rejected them, beat them, and killed them. Finally, he sent his own son, saying they will respect my son. Instead, they cast him out of the vineyard and kill him. The meaning, the interpretation of this gospel is very clear to all of us. God is the householder. The vineyard represents all of us, his people. The servants are the prophets and the saints who were rejected through history, who martyred. And finally, the Son is Christ himself, who was rejected and crucified. This parable of the vineyard reflects our own lives, my beloved brothers and sisters.
Everything we have has first been given to us by God. Our life, our talents and abilities, our relationships, our opportunities, our possessions, and even our time. We often speak of my life, my future, and yet the gospel reminds us that we are not the absolute owners of all of this. We are stewards. And the Lord of the vineyard comes looking for the fruit. Therefore, as another ecclesiastical year begins in 2 days, perhaps the most important question is not what did I achieve this year, but what spiritual fruit has my life produced? Have I become more patient? Have I forgiven? Have I become more compassionate? Have I learned to judge less? Have I helped someone who needed me? Has my prayer become more sincere? Have I allowed Christ to change something within me? We may come to church, as we all did this day, to light a candle, to participate in the Eucharist, to pray. Of course, we know our own tradition, but all of these things are very important. But they are meant to produce fruit. And these fruits are love, mercy, humility, repentance, and holiness of life. The indiction, the first day of the new ecclesiastical year, therefore, gives us an opportunity to start again. We do not need dramatic promises. Spiritual renewal often begins with something very small. One prayer offered faithfully each morning. To forgive a person. To offer an apology sincerely. To return to the sacrament of confession. An act of generosity to those who are in need. A decision to give Christ a little more space in our daily lives. The beginning of the ecclesiastical year also reminds us, my brothers and sisters, that the vineyard entrusted to humanity includes creation itself. The earth is not simply our possession. It is God's gift entrusted to our care. This is why, in the Orthodox tradition, there is an association of the 1st of September with particular prayer for the protection of the natural environment. Our attitude towards creation is therefore part of our spiritual life. We are called not to behave as owners who can exploit everything, but as grateful stewards. Do we respect the creation? Do we love the creation? This earth that doesn't belong to us. Consider the past 2 months with the heat waves, something completely uncommon in this land. The wildfires in Central Europe, the Mediterranean, the floods all over the world. This is the impact of our attitude towards the creation, because we do not respect and we do not love the creation. And that reflects our love towards God, who created all of these things. Our attitude towards creation is therefore part of the spiritual life. We are called not to behave as owners, as I have already said, who can exploit everything, but as grateful stewards. Remember what we expressed and what we express in every divine liturgy when we offer the bread and the wine, saying, "Thine own of thy own we offer unto thee in all and for all."
Everything is God's gift. And we offer back to Him what we have first received from Him. And this same threshold of the new ecclesiastical year, the Church also places before us the example of Saint Alexander, Patriarch of Constantinople, whose feast day we celebrate today. Saint Alexander lived during the great Arian controversy of the 4th century. Arius, for those who don't know or remember, denied the full divinity of Christ, teaching that the Son was a created being. Saint Alexander faithfully defended the truth proclaimed by the Church, that Jesus is not simply a teacher, a prophet, or an exceptional human being. He is the eternal Son of God, light of light, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father. For Saint Alexander, this was not an abstract theological argument. It concerned the very heart of our salvation. Saint Alexander, therefore, reminds us of something essential as we begin another ecclesiastical year. True spiritual renewal must always have Christ at its center. We do not reinvent Christianity according to our own preference. We receive Christ and allow Him to renew us. We say that we are Orthodox, but we have to be fully Orthodox and not selective. I participate to Eucharist, but I don't participate to the sacrament of confession. I participate to Eucharist, but I do not fast. We have to follow the teachings, the practices, and the tradition, and not only what doesn't create any obstacle to us. And yet, correct belief must also become a way of life. If we confess Christ as true God and true God, of true God, then we must learn to recognize His image in every human person, especially those who are suffering, are forgotten, and are lonely or rejected. Our faith must become love. Our theology must become mercy. Our worship must become a transformed life. I would like to conclude and draw your attention to the ending of today's gospel reading, where Christ gives us one final image. The stone which the builders reject, the same is become the head of the corner. Christ, rejected and crucified, becomes the cornerstone of our salvation. And perhaps this is the message we need as we approach the new ecclesiastical year. Some of us enter this period carrying difficulties, grief, anxiety, or disappointment. Some may look back and see mistakes or things we wish we had done differently. But the Christian life always contains the possibility of repentance and new beginning. God can take what is wounded and bring healing. He can take failure and turn it into wisdom. He can take what appears to be an ending and make it the beginning of something new. Therefore, brothers and sisters, as we approach the 1st of September, let each of us ask ourselves, what has God entrusted to me? What fruit am I producing? Spiritual fruit, of course. And perhaps, most importantly, what needs to change in me this coming year? I wish and pray that the new ecclesiastical year be for all of us a year of spiritual renewal, peace, and repentance. Through the prayers of Saint Alexander, Patriarch of Constantinople, may we remain faithful to Christ and His truth. And may Christ, the cornerstone of our lives, bless the year ahead and make the vineyard of our hearts fruitful in faith, hope, mercy, and love. Amen. Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώ για την υπομονή σας και να παρακαλέσω για λίγα λεπτά να παραμείνετε στις θέσεις σας,
μέχρι να ολοκληρωθεί η περιφορά του καθιερωμένου δίσκου για να μην υπάρχει αταξία στη Θεία Κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι τούτη τη στιγμή δείχνετε τη δική σας αγάπη και συμπαράσταση προς το έργο της Εκκλησίας. Beloved brothers and sisters, can I please ask you to remain seated until the completion of the collection tray before you come for Holy Communion. This is the time that you will show your support, your love, your dedication to your church and community in order to enable us to continue all of our ministries. May God bless you always.

Ευλογώμησον, ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τις επισήπε πειθώτας όσο του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τον αγαπώντας τεφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας του ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσι, τις βασιλεύσει, το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσε καθή και πάντο ρηματέλειον αναθωριστή καταβαίνον εξ του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαι και εις τους αιώνας.

0: Θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών νικήτε και πάσης της Χριστού ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη διάμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεων αμαρτιών των δηλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων εν την πόλη και κοινότητη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, ευλαβών, προσκυνητών του ιερού του ναού, έτη δε και των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανηγύριν ταύτην, και προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπαμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδιώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον, γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργή και νόσων, την καθημών κινουμένη.

who live everywhere on earth, and those far out at sea, be gracious toward our sins. Master, and have mercy on us. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Μαρία, λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την κατάθεση της τιμίας αισθήτως εορτάζομεν, δυνάμει τιμήν και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίου πρωνίου δυνάμει των σωμάτων και εσείς τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ιδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων Πατροσημών, Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, ούτε μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών. Δόρισε εμή την άφηση των πτάρων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εθμών παντρεχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, πόλη και κοινότητη ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δωρά ταύτα, εις τους εορτάζοντες την Αγία Εορτή και πανηγύριν ταύτη, και το κόσμο σου άπαντα τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίσω του σου Αγία Φωγίου Αρχή, who blesses and sanctifies all things Christ our God, to you offer up glory together with your eternal Father and your holy

0: Τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλων σου,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί διόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Κυριάκου, Έλλης, Ελένης, Γεωργίου, Θεοφίλου, Αδριανής, Μαριάνας, Εύας, Κρίστιαν, Μαρίας, Αλεξάνδρου, Ιωάννη, Μαρίας, Βασίλη, Ελισαβέτα, Στέλλα, Γεωργιάννα, Ιωάννα, Γιώργη, Κωνσταντίν, Κωνσταντίν, Κωνσταντίν, Τράγκο, Άννα, Φάδε Βασίλη, Φάδε Κωνσταντίν, Φάδε Κωνσταντίν, Φάδε Γελάση, Ανδριανή, Πέτρου, Χρήστου, Τάκη, Ειρήνη, Κυριακή, Γεναδίου, Ελισάβε, Δημητρίου, Βασίλε, Μαργαρίτα, Έλενα, Βλαντιμίρ, Λαρίσα, Γενάδη, Ανατόλ, Γενοβέφα, Ανδριανή, Ιακώβου, Δέσποινα, Δημητρίου, Παναγή, Βικτόρια, Κυριάκου, Θέκλα, Νίτσα, Νίκη, Ιωνούτ, Μαριάννα, Μαρία, Βαλεντίν, Ιώσα, Έλενα, Βερτζινία, Στεφάν, Γκαμπριέλα, Τζουλιάν, Ανδρέου, Ξενοφόντος, Χριστάκη, Παντελή, Μαρίκα, Ανδρέου, Σωτηρίας, Παντελή, Νεοκλή, Αθηνάς, Λίλη, Βαλεντίνα, Σοφίας, Μαρία, Ζωή, Σκούλα, Σωτηρία, Γεωργίου, Ευανθίας, Τζόρτζ, Χρήστου, Τζόρτζ, Σταύρου, Ανδρέου, Λίνας, Μάριου, Ελένης, Ανδρέου, Θεοκλή, Αδριανής, Ιακώβου, Αναστασίας, Μάμαντος Δολόρου, Χριστίνας, Μιχαήλ, Ελένης, Ελένης, Ανδρομάχης, Κωνσταντίας, Γεωργίου, Κυριακής, Κυριάκου, Ανδρούλες, Νικόλα, Λουκά, Γεωργίου, Ελένης, Ελένης, Κυριάκου, Ελένης, Αργυρού, Θεοδόρας, Πέτρου, Μαρούλες, Μιχαήλ, Θεοδόρου, Αντωνίου, Ευαγγελίας, Καραλάμπου, Χριστάλλας, Αθηνάς, Δημητρίου, Αδριανής, Γιαννάκη, Θεοδόρου, Ντίνου, Θεοδόρας, Αλεξάνδρου, Αντωνάκη, Πέτρου, Αγαθής, Αγγελή, Ρίκου, Χριστάλλας, Μιχαλάκη, Ελισάβετ, Μιχαήλ, Ελένης, Έλλης, Αργυρού, Θεοδόρας, Πέτρου, Μιχαήλ, Μαρούλας, Αντωνίου, Θεοδόρου, Ευαγγελίας, Βασιλείου, Κύπρου, Κύπρου, Ελένης, Ορθοδόξου, Ανδρέου, Κυριάκου, Κύπρου, Νίκου, Μιχάλη, Πολύμνιας, Φίβου, Λάμπρου, Ανδρέου, Ιωάννας, Ανδριάνας, Κώστα, Μαρίας, Δημητρίου, Εύας, Λόρας, Παύλου, Σπυρούλας, Μιχαήλ, Σταυρούλας, Δημητρίου, Λοΐζου, Παρασκευής, Ανδρέου, Ιωάννου, Λοΐζου, Δημητρίου, Γεωργίου, Γεωργίου, Ανδρέου, Νίκου, Μιχαήλ, Παντελή, Δώρας, Χαραλαμπίας, Τζόρτζ, Τζόρτζ, Θεοδήμας, Μαρίτσας, Κατερίνας, Ελένης και Γιασεμή και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιόν τε και ακουσιόν. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξης ψυχάς αυτών εν θαΐδη και ιών απάβονται, τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλή και Θεού ημών ετουσόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο God of spirits and of all flesh who trample upon death and abolish the power of the devil, giving life to your word, give rest to the souls of your departed servants whose names we commemorate in a place of light, in a place of green pasture, in the place of refreshment. From where pain, sorrow and shining have led the way, as a good and loving God, forgive every sin they have committed in word, deed or thought. For there is no one who lives that has not seen you alone, and without seeing your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Του Κυρίου δεηθόμεν. Της η Ανάσταση, ζωή και μακαρίαν άπαυσης των προκεκοιμημένων ημών ευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και αυτή την δόξα να πέμπαμε συν του ανάρχουσου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: May the memory be

Ευλογία Κυρίου και ελευθερωθεί εφημάστε αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Πανεμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων οικεσίες του Μιου Ενδόξου, πρόφη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το ενασκήσι λαμψάντο του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Αναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, ούτε θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αναγής Πατρός ημών Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντα των Αγίων ελεήσε και σωσή μας, σε αγαθός φιλάνθρωπο.

0: καλό φθινόπωρο, καλή νέα εκκλησιαστική χρονιά, χρόνια πορά στους εορτάζοντες σήμερα, Αλέξανδρος και Αλεξάνδρες, όλος ιδιαιτέρως στον Αλέξανδρο τον Ιεροψάρδη μας, τον Λαμπαδάριο που άγει τα ονομαστήριά του, ο Θεός να του χαρίζει υγεία και να ψάλει πάρα πολλά χρόνια στον Άγιο Δημήτριο. Χρόνια πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλή Κυριακή.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλό απόγευμα, Παρικία. Καλό απόγευμα, Λονδίνο. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή θεία λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που

Χαίρετε ξανά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα Παρικία. Εδώ LGR London Greek Radio στους 103.3. Και ακούτε την εκπομπή απόγευμα της Κυριακής. This is the Sunday afternoon show. Μία με δύο πάμε να απολαύσουμε έτσι ωραία κυπριακά, τα κυπριακά μας. Και Κύπρος αγαπημένη Νίκος Σαββίδης.

bank holiday weekend, τι κάνετε, έχετε πλάνα, θα πάτε έξω, θα μείνετε σπίτι, θα κάνετε ίσως μια σούφλα. Λίγος είναι εφιασμένος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Bank holiday weekend, LGR. Κάνουμε παριούλα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4. 2 με 4 θα το αλλάξουμε λίγο έτσι στα πιο σύγχρονα. Στα πιο σύγχρονα μας. Ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Προς το παρόν έτσι γλυκά κυπριακά.

0: This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: This is LGR, London.

Ποιο θυμάται αυτό? Ένα κλασικό κυπριακό τραγούδι. Δασκάλα, δασκάλα, ποιο φίλησε? Και για τους Άγγλους φίλους μας και αυτοί που δεν μιλάνε κυπριακά, this is a classic Cypriot song about a teacher, about a teacher, ένα δάσκαλο. And apparently the teacher has been kissed by someone. Στοχορκόν, στοχορκόν. Bringing you the Cypriot village vibes, the Cypriot village vibes here in London. Με το πιο όμορφο τρόπο. Περνάμε καλά, περνάμε ωραία. Πάντα παρέα με το LGR. Υπάσου ξενίστου, ξενίστου λίγο και δεν θεύγεις από το γυαλί.

But feel good vibes here on LGR. Mixing things up for you. Στα Κυπριακά, στα Ελληνικά. Λιγές επιτυχίες, Κυπριακές επιτυχίες. Από το σπίτι του LGR, Broadcasting Live. Από το τρίτο όροφο του LGR House. Bank Holiday Sunday. Το απόγευμα της Κυριακής.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
1: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
3: Γεια σας, είμαι η Ίδια Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
4: Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου και ακούτε το αγαπημένο ελληνικό ραδιόφωνο της Παρικίας, LGR.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
6: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
7: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλό σας απόγευμα. Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταμαράν με 267 επιβαίνοντες ανατράπηκε, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο προς τη Μερσίνα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις λεγόμενες αρχές των κατεχομένων, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 170 επιβάτες και αναζητούνται δεκάδες. Το σκάφος, το οποίο ήταν καινούριο, άρχισε να μπάζει νερά 4 μίλια από τις ακτές και ο καπετάνιος κάλεσε τους επιβάτες να φορέσουν τα σωσιβιά τους. Το καταμαράν ανατράπηκε και βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να παγιδευθούν κάτω από το κήτος του πλοίου. Ετοιμότητα να συνδραμεί άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κερίνιας με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Το κέντρο επικοινώνησε με την UNFICIP ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλάβει εφόσον χρειαστεί ακόμη και την επιχείρηση με διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτικού ζήτησε επικοινωνία με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων προκειμένου να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Η θέση της Λευκωσίας είναι ότι όταν ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο, συμβάλλει με κάθε διαθέσιμο μέσο. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Κάβο Γκρέκο μετά το θάνατο του γνωστού επιχειρηματία Δήμη Μαυρόπουλου και τον τραυματισμό της συμβίας και της κόρης του από την σφόδρη θαλασσοταραχή, την οποία προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σάρωσαν χθες στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτρού Ειδήσεων, η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις, ενώ η ημερομηνία διενέργειας της νεκροτομής δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η κόρη του θύματος έλαβε εξιτήριο, ενώ η συμβία του εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά. Ο ατύχος άντρας επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων. Σε κίνδυνο βρέθηκαν συνολικά 6 άτομα, τα οποία επέβαιναν σε 3 σκάφη. Ο 76χρονος Μαυρόπουλος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 2 από τα 3 σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς. Λύπη για την τραγική απώλεια του Ντίμη Μαυρόπουλου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στις συνέπειες της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι από πολύ νωρίς, τις προηγούμενες μέρες, οι αρμόδιες αρχές ενημέρωναν για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν. Σε ό,τι αφορά τις ζημιές, ο Πρόεδρος Σταδουλίδης δήλωσε ότι από σήμερα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για καταγραφή των αναγκών, διαβεβαιώνοντας ότι το κράτος θα σταθεί αρρωγός σε όσους χρειάζονται βοήθεια. Ξεκίνησε ήδη η καταγραφή ζημιών από τη χθεσινή Θεομηνία, δήλωσε την ίδια ώρα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι οι περισσότερες ζημιές είναι στη Λευκωσία και κλιμάκια των επάρχων μετέβησαν σε διάφορες κοινότητες για καταγραφή. Από αύριο θα βρίσκονται και στις υπόλοιπες επαρχίες. Ο Υπουργός Εσωτερικών πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση της καταγραφής το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τις αποζημιώσεις. Η πρόγνωση και η πορτοκαλή προειδοποίηση περιέγραφαν τη σοβαρότητα των χθεσινών καιρικών φαινομένων, τόνισε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Λειτουργός Τμήματος Μετρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου. Με αφορμή το τραγικό συμβάν στο Κάβο Γκρέκο, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι το τμήμα δεν εκδίδει απαγορευτικό απόπλου των πλοίων και των σκαφών. Ανέφερε ότι είχε εκδοθεί δελτίο θαλασσών, το οποίο προειδοποιούσε για κύματα 2,5 μέτρων και ανέμου 9 μποφόρ. Διευκρίνησε ότι το δελτίο θαλασσών αφορά περιοχές απόσταση θάλασσας έως και 8 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή της Κύπρου. Ερωτηθεί σε ποιους αποστέλλεται, είπε ότι φτάνει σε όλες τις αρμόδιες αρχές, στις λιμενικές παγκύπρια, ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και ιδιώτες οι οποίοι έχουν σκάφη. Συνεχίζεται και σήμερα από συνεργεία της ΑΕΚ η προσπάθεια αποκατάστασης της παροχής σε νοικοκυριά μετά τη χθεσινή θεομηνία, δήλωσε στο ΡΙΚ η εκπρόσωπος τύπου της αρχής Χριστίνα Παπαδοπούλου, ζητώντας την κατανόηση του κόσμου μέχρι να επανέλθει η ηλεκτροδότηση σε όλους. Η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι τα προβλήματα εστιάζονται σε πολλά προάστια και περίχωρα της Λευκωσίας. Έτσι χρειάζεται χρόνος μέχρι τα συνεργεία να ανταποκριθούν σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής. Δεν μπορεί να καθοριστεί ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που επηρεάστηκαν, είπε η εκπρόσωπος της ΑΕΚ, καθώς έπεσαν αντικείμενα σε ηλεκτροφόρα καλώδια, ενώ κόπηκαν μπάσαλοι και καλώδια. 5 ανυψωτικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται για αποκοπή κλαδιών που έπεσαν πάνω σε καλώδια και καθαρισμό τους. Η ΑΕΚ καλεί τον κόσμο να ελέγξει το αυτόματό του, καθώς ενδεχομένως η παροχή να έχει επανέλθει, και να μην τηλεφωνεί δύο φορές για την ίδια βλάβη, καθώς προκαλείται υπερφόρτωση του συστήματος. Μόνο χθες το τηλεφωνικό κέντρο της αρχής δέχθηκε 25.000 κλήσεις. Μέχρι τις 7 χθες βράδυ είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περισσότερες περιοχές μετά από 40 μεγάλες βλάβες. Γενικότερα, η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 400 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο, κυρίως για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα υποστατικά, κατάσβεση πυρκαγιών από πτώση κεραυνών ή σπιθυρισμό καλωδίων, καθώς και για μετακίνηση δέντρων που είχαν αποκοπεί. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και επωροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
8: Ακούτε το. Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check. Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR. This is LGR. Here we go. A little faster, a little louder. A little faster, a little louder. LGR 103,3.
9: Ένα νερό κύρα βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
10: Basta.
11: Let's go.
12: Γεια σας, είμαι η Βαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio

Μιχάλη Σατζιγιάννης και όλα μαγικά, η μεγάλη νέα επιτυχία του Μιχάλη. Sunday afternoon show, το απόγευμα της Κυριακής, it's from the cozy LGR house. Είμαστε ζωντανά από το τρίτο όροφο του LGR house. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Και αυτό να το στείλουμε στους θαυμαστές του Ιακωβίδη. Plenty and more feel-good tunes coming your way here on LGR. Live from the heart of LGR House, Sunday afternoon, bank holiday weekend. 07 376 61 33 07 376 61 10 33. If you can DM me on Instagram, TikTok, Facebook at London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Spoil for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλω πάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Καλοκαίρι στο LGR Bank Holiday Weekend. Πόσο θα κρατήσει συνεφιασμένος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο? Βλέπω έχουμε ένα παράθυρο, έχουμε 3-4 παράθυρα εδώ στο LGR, στο στούντιο εννοώ. Βλέποντας έξω, βλέπω ότι συνεφιασμένος ο καιρός μας, συνεφιασμένη Κυριακή, όπως λένε. Και όμως πάμε σήμερα, συνεχίζουμε με κάποια ακόμα καλοκαίρινα. 2026, Summer, the sound of summer 2026. Και ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στέλιος Λεγάκης από το καλό παιδί πάμε στο κακό παιδί. Νικηφόρος. Keeping you up to speed on all the latest and current hits from LGR. Καλοκαίρι στο LGR Bank Holiday Weekend. FM Digital Online Smart Speakers and of course the LGR app

0: Καλησπέρα, Τόνι. Τι κάνει το αγαπημένο μας ραδιόφωνο? Ποιο τραγούδι θέλετε? Ναι, I've got it playing right now, actually. Was I saw it before. Θέλω με Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα.
1: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ.
0: Όλο για σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Thank you. Sunday afternoon live here on LGR. Check it, do check it out. LGR Bank Holiday Weekend.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Έλα, Παντελή.
1: Sunday afternoon show, το απόγευμα της Κυριακής. Καλή μου φίλα κρατές. Όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές. Getting you through the afternoon, one song at a time. Listen up, announcement here. Konstantinos Argyros is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. What promises to be a spectacular, immersive show. Official radio partner is LGR, London Greek Radio. Χορηγός επικοινωνίας το LGR.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Λίγο μετά τις 4 δείχνει το ρολόι απέναντί μου και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός εδώ, ξανακομή ταξίδι που θα κάνουμε παρέα για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει το σημερινό τριώρο. Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ζει το ελληνικό τραγούδι. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Με αυτή λοιπόν τη μαγεμένη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, σας είπαμε την πρώτη μας καλησπέρα για σήμερα. Εδώ, στην τελευταία μας εκπομπή, για αυτόν εδώ τον Αύγουστο, λίγο πριν ένα ακόμη καλοκαίρι, ρίξει την αυλαία του.

Μια φωνή με μεγάλη ιστορία. Η Μαρία Δημητριάδη, στη μουσική ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, του πάντοτε αξέχαστου Γιάννη Μαρκόπουλου. Για όλα αυτά που πάντοτε αλλάζουν και για κάθε τι που μπορεί να μένει για πάντα αληθινό.

της γειτονιάς μας ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου,

Μία από αυτές τις θεατρικές φωνές που άφησαν για πάντοτε το μοναδικό τους χρώμα πάνω στα τραγούδια για το θέατρο του Μάνου Βατζηδάκη. Γιώργος Μούτσιος και η ιστορία του Σοκράτη.

Μία ακόμη από εκείνες τις ασπρόμαυρες φωνές που μπόρεσαν να αφήσουν πίσω τους το πιο μεγάλο χρώμα. Και ένα ακόμη τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με τη φωνή της Έλισσας Μαργαρίτη.

ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά δε συνήθιζε καπίστρινα φορά. Είχε όλα τα αγαθά του και τα γαϊδουρά αγαθά του, τα ξινά και πονηρά. Αλλά ήτανε γραφτό

Πρώτο μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός εδώ, ζει το ελληνικό τραγούδι, ένα μουσικό ταξίδι σε εξέλιξη και μια πρόσκληση σε αγαπημένους φίλους για μια ακόμη συνάντηση. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και σήμερα και εύχομαι να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

από δράσεις πολλά και διάφορα χρόνια πριν με την Τάνια Σανακλείδου στα λόγια μιας υπέροχης πένας του πάντοτε αγαπημένου μας συγγραφέα του Γιάννη Ξανθούλη.

0: προχή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είπατε κλαίω και όπα είπα λέω, λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Μια ζούλα που φυλάει η φωνή του εκφωνητή, χωρίς να μάθουμε ποτέ ποιος φυλάει τη δική του. Και η φωνή της άλκης της στη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Όλα τα γκάζια πατημένα. Αυτός ο πολύ μεγάλος δημιουργός, πάντοτε εξέχαστος, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Μαύρος ουρανός, μαύρος

ακόμη πολύ μεγάλη φωνή στη σημερινή εκπομπή. Ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος σε μια συνάντηση κορυφής λίγο πριν το μεγάλο ταξίδι με το Σταμάτη Κραουνάκη.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα, με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα, φτάνουμε τώρα στο τέλος της πρώτης μας ώρας για τη σημερινή μας συνάντηση.

μικρόφωνο του Γιάννη Πάριου, λοιπόν, μπήκαμε μόλις στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Κυριακάτικο απόγευμα εδώ στον LGR, που σημαίνει πάντοτε ζείτε το ελληνικό τραγούδι, με τον Μιχάλη Γερμανό κοντά σας για ένα ακόμη τρίωρο. Το γεμίζουμε και αυτό με πολύ ελληνική μουσική και ελπίζουμε πάντοτε στη δική σας παρέα για μία ακόμη φορά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί. Μένουμε εδώ και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Μια διαδρομή για το μυαλό μέχρι τη Ραφίνα και η φωνή της Άλκης της σε ένα τραγούδι μιας υπέροχης δημιουργού της Νένας Βαλετσάνου.

0: Δύο πολύ ξεχωριστές ελληνικές φωνές σε μια πραγματικά μοναδική συνάντηση. Μέρι Λίντα μαζί με την Νένα Βενετσάνου και το τραγούδι του Ζωρό.
1: Από τους χρόνους τους παλιούς.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

τον Νίκο Παπάζολο λοιπόν, μόλις αφήνουμε πίσω ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ζέει το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Σιμανός κοντά σας για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής που είμαστε μαζί και μαζί ταξιδεύουμε όπως πάντα τις εποχές της ελληνικής μουσικής. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

φωνή της Χαρούλας και ένα τραγούδι για τον πάντοτε ξέχαστο Μάνο Λοΐζο, που έφυγε νωρίς, κι όμως οι εποχές κράτησαν τα τραγούδια του αλόβητα.

ώρες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Μπήκαμε λοιπόν και όλα στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω λίγο τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός εδώ, στους 103,3 για μια ακόμη φορά, πάντα παρουσία αγαπημένων φίλων, με μια αγκαλιά τραγούδια που για μια ακόμη φορά σήμερα μοιραζόμαστε. Πάμε λοιπόν, μας έχει μείνει μια ώρα, πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος. Μια νεότερη πολύ όμορφη φωνή, Ελευθερία Πάτση και τα λάθη των ανθρώπων, γραμμένα στην καρδιά.

0: είναι έμορφη για ένα παλιό και αγαπημένο κομμάτι του Σταμάτη Κραουνάκη, εδώ με τη φωνή του Γιώργου Πέρη.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Μπήκαμε λοιπόν με το Σταμάτη Κραουνάκη στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή μας συνάντηση. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός εδώ, ένα ακόμη παρόν για εμάς, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα. Πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και την ελπίδα να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

μηνύματα σε αποφίλιο και τραγούδι για όλα τα παιδιά εκεί έξω που μείνανε για πάντοτε παιδιά μέσα στην καρδιά, γι' αυτό και μπορούν να νιώθουν τον κόσμο τόσο πολύ διαφορετικά. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα, με τη φωνή της Κατερίνας Μακαβού, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ για τις τελευταίες τρεις ώρες, με ένα ακόμη ζητολικό τραγούδι, σε αυτή εδώ την αγαπημένη παρέα των φίλων που συναντιέται το απόγευμα κάθε Κυριακής. Εύχομαι λοιπόν να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς για ένα ακόμη ζήτο, για μια ακόμη συνάντηση για μας. Ωστότε να ευχηθώ μια πολύ καλή εβδομάδα σε όλους, ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ταξιδεύει στον κόσμο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103,3.
3: Έλα, Παντελή.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
5: We have this.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.